0: Ponce με Ραφό. Ταμπάμ.
1: Πρόβαλα και τον εγώ, έχω τσουχάκι μου χάου.
2: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.